0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Όποιος δεν είναι στάσου, α. Αγιώδη. Κομπλέτο, κατέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδε.